0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know, really 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως

0: είναι για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
1: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
0: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
1: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε,

0: Συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους

0: τραγουδάρα από Brainstorm και Maybe εδώ στο πρωινό Velvet Παρασκευή σήμερα 11 του Σεπτέμβρη. Λέμε χρόνια πολλά στην Ευανθία που γιορτάζει.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Γιορτάζει και η βαφτιστήρα μου, το ευάκι μου.
1: Χρόνια σου σήμερα πρέπει να γίνει κυκλικό κέρατο.
0: Ναι, ναι, σήμερα είμαι. Και ο Εφρόσινος λέει το ερωτολόγιο.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Το 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, γονατά λέει και Φώκα, Στοιχείο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά.
1: Ναι.
0: Το 1938, έπειτα από 2000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου,
1: ναι,
0: με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από το θείασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού.
1: Ωραία. Τι ανατριχίλα να αναφέρω.
0: Όντω. 1961 ιδρύεται η περιβαλλοντική οργάνωση WWF.
1: Ναι.
0: Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση. Εννοείται το 2001 έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τρομοκρατικό χτύπημα στους δίδυμους πύργους.
1: Τι συγκλονιστικό, ρε παιδί μου, ήταν εκείνο. Απίστευτο.
0: 1965 γενέθλια έχει ο Μόμπι, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Ρίτσαρντ Μέλβιλ Χολ.
1: Καλά έκανες και το έκανες, Μόμπι.
0: Έκανε πολύ καλά και ναι, πολύ πετυχημένο. Το 1954 φεύγει από τη ζωή η Μαρίκα Κοτοπούλη, διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός. Και το 1973 ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος του στρατηγού Πίνοσα.
1: Γιωμάτι,
0: δεν λες τίποτα. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Modern Talking, Cranberries. Και Ρόζαλιν.
1: Ρόζαλιν, να.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να επιστρέψουμε με αστρολογικές προβλέψεις.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Ροζαλίνη στο υπέροχο Σνάπ, εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής. Πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Ωραία μέρα σήμερα αστρολογικά. Έχουμε νέα σελήνη στην Παρθένο.
0: Ωραία.
1: Αρχίζουν λίγο τα πράγματα σαν να τακτοποιούνται μέσα μας. Άντε, σαν να συγυρίζονται όλα τα συναισθήματα και αποφάσεις. Mm-hmm. Είναι όλα λίγο σε μια σειρά. Και έρχονται στο προσκήνιο σκέψεις, συζητήσεις και γενικότερα οι αποφάσεις επηρεάζουν ουσιαστικά τη συνέχεια μας. Αναλυτικά για τους κρυούς, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σας βρίσκονται στο επίκεντρο μέχρι και το τέλος του μήνα και θα έχετε περισσότερη άνεση στις συζητήσεις που κάνετε. Για τα ταυράκια, η εργασία, η υγεία και η οργάνωση της καθημερινότητάς σας περνούν σε πρώτο πλάνο, δίνοντάς σας την ευκαιρία να βάλετε σε τάξη όσα σας απασχολούν. Διδυμάκια, δημιουργικότητα, η διασκέδαση και ο έρωτας, η ανάγκη για ελευθερία έκφραση ενισχύονται σημαντικά αυτή την περίοδο. Για τους καρκίνους, το σπίτι, η οικογένεια και η προσωπική σας ζωή βρίσκονται στο επίκεντρο, κάνοντας την καθημερινότητά σας πιο γεμάτη μέχρι και το τέλος του μήνα. Η ονταράκια, η επικοινωνία, η μάθηση και οι καθημερινές σας δραστηριότητες αποκτούν μεγαλύτερη ταχύτητα και ζωντάνια. Για τους παρθένους, τα οικονομικά και οι πρακτικές σας υποθέσεις έρχονται στο προσκήνιο, στρέφοντας την προσοχή σας σε όσα μπορούν να σας προσφέρουν σταθερότητα και απτά χειροπιαστά αποτελέσματα. Ζυγή, η αυτοπεποίθηση και η πνευματική εγρήγορση και η ευκολία στην επικοινωνία ενισχύονται σημαντικά. Σκορπιοί, η περίοδο σας καλεί να στραφείτε περισσότερο προς αποτελέσματα. Ζυγή, η αυτοπεποίθηση και η πνευματική εγρήγορση και η ευκολία στην επικοινωνία ενισχύονται.

0: μοντέλα. Σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία, λοιπόν, τζάμι, όχι, μπόμπα, φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι!
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς, παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
7: Φορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέλιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής και σήμερα Παρασκευή 11 και αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου το Team Little θα βρίσκεται στις ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ στην αποθήκη γάμα στο λιμάνι από τις 10 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα.
2: Για σένα λοιπόν που ψάχνεις μια δουλειά έτσι με σιγουριά και προοπτικές, μπορείς να πας μια βόλτα αγκαλιά με το βιογραφικό σου να βρεις το Team Little. Κάνε τις ερωτήσεις σου για τις μόνιμες θέσεις και ποιος ξέρει, μπορεί να φύγεις από το λιμάνι με μια νέα δουλειά.

0: Ριάννα στην τραγουδάρα Unfaithful. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Εδώ είναι το πρωινό Velvet. Και τώρα λέμε στην περίπτωση που σας λείπει κάτι.
1: Βασικά δεδομένο είναι βασικά. Γιατί σήμερα θα πάρουν τις λίστες, παιδιά.
0: Σωστό.
1: Σήμερα θα πάρουν τις λίστες το τι χρειάζεται. Έτσι. Το μικράκι σας για την τάξη.
0: Χρειάζεται λοιπόν τα Mosaic Stores, όπου εκεί οι επιλογές είναι πραγματικά αμέτρητες. Τσάντες για όλες τις σχολικές ηλικίες και όλα τα γούστα. Καλά, τετράδες απίθανα, μοντέρνα σχέδια, μολύβια, στυλό, είδη γραφής σε χρώματα που κάνουν ακόμη και την επιστροφή στο σχολείο πολύ πιο ενδιαφέρουσα.
1: Ξεσπαθώστε, μην κρατήσετε τα συναισθήματά σας και τα όρια σας, γιατί στα Mosaic Stores οι τιμές είναι συγκλονιστικές. Τα αγαπάμε και τα επιλέγουμε. Θα τα βρούμε Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
0: Στο ήξερε ότι τις ημέρες, να ξέρετε ότι σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και αύριο Σάββατο 12. Γιατί ξεφυσάστηκε.
1: Κάτσε, έπεσε για την κίνηση τώρα, θα κνευριστώ.
0: Όχι.
1: Α.
0: Το μετρό 24ωρη λειτουργία.
1: Α, μην με σκάς.
0: Ναι,
1: ναι, επιτέλους ρε παιδιά.
0: Ωραίο είναι αυτό τώρα και σήμερα.
1: Επιτέλους με τόση συναυλία που έχει να παίξει.
0: Έχει
1: η σήμερα η
0: Μισκούμπρη. Αύριο Αντώνη Ρέμο. Και στην έκθεση, ποιο είναι στην έκθεση.
1: Και στην έκθεση δεν θυμάμαι ποιο είναι.
0: Ποιο Κακομοίρη θα είναι στην έκθεση. Ναι, ποιο Κακομοίρη θα είναι στην έκθεση. Δηλαδή, παιδιά, θα κάνει η Ρία στην έκθεση συναυλία.
1: Νομίζω.
0: Στα ναι. 150 μέτρα στην ευθεία από κάτω που
1: κρίνει. Θα είναι
0: ωραίος. Τι θα γίνει.
1: Δηλαδή, τι Dolby Surround την πόλη σήμερα.
0: Πώς
1: και αύριο θα ακούω. Βγείτε στα μπαλκόνια όσοι δεν πάτε. Κάτι ναι. θα ακούσετε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάποια νότα θα ξεφύγει.
0: Έτσι, έτσι.

0: Και η τραγουδάρα των Bad Boys Blue, I Totally Miss You, είναι εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω σήμερα γιατί το χασμουριτό είναι κολλητικό.
0: Α, είναι.
1: Είναι κολλητικό,
0: είναι,
1: παιδιά.
0: Παιδιά, είναι.
1: Και είναι εξαιρετικό δείγμα ότι κάποιος σε κοιτάζει εκείνη την ώρα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ότι χασμουριές, πατάς ένα χασμουριτό, αν χασμουρηθεί και αυτός, απ, εκείνος ο τσούτσος με κοιτούσε. Για δεκαετίες η επικρατούσα λαϊκή αντίληψη. Επικρατούσα, ναι, όντως. Mm-hmm. Υποστήριζε ότι το χασμουριτό είναι απλώς μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού στην έλλειψη οξυγόνου ή στην κούραση.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, η σύγχρονη νευροεπιστήμη έρχεται και αποδεικνύει ότι το μεταδοτικό χασμουριτό δεν έχει καμία σχέση με τα επίπεδα οξυγόνου στον εγκέφαλο, αλλά αποτελεί μια βαθιά κοινωνική εκδήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Όταν βλέπουμε ή ακόμα και όταν ακούμε κάποιον να χασμουριέται, ακούμε εννοεί αυτό το.
0: Ναι.
1: Ο εγκέφαλός μας ενεργοποιεί αυτόματα μια αλυσίδα αντιδράσεων. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι απλώς μια τυχαία σωματική αντανάκλαση, αλλά ένας εξελιγμένος μηχανισμός επικοινωνίας. Στην πραγματικότητα, η τάση μας να κολλάμε το χασμουριτό των άλλων αποκαλύπτει τον βαθμό στον οποίο είμαστε συντονισμένοι. Με τα συναισθήματα και τις καταστάσεις των γύρω μας.
0: Πω, πω, από το χρονικό όλα αυτά.
1: Φοβερό. Δεν έχω τρίχα να σηκωθεί. Η επιστημονική εξήγηση πίσω από αυτή την αυτόματη μίμηση βρίσκεται σε μια ειδική ομάδα κυττάρων του εγκεφάλου που ονομάζονται κατοπτρικοί νευρώνες.
0: Πού πας και τα βρίσκεις τώρα?
1: Με βρίσκουν, Βασίλη. Πάτε, ναι. Και τα θέματα και οι άντρες. Οι νευρώνες αυτοί ενεργοποιούνται τόσο όταν εκτελούμε μια πράξη οι ίδιοι,
0: ναι,
1: όσο και όταν παρατηρούμε κάποιον άλλο να την εκτελεί. Δηλαδή ουσιαστικά αποτελούν το βιολογικό υπόβαθρο που μας επιτρέπει να καθρεφτίζουμε τις κινήσεις και τις εκφράσεις των συνανθρώπων μας. Μες. Είναι μια άτυπη απόδειξη ότι σε βλέπω.
0: Σε βλέπω,
1: σε,
0: ναι,
1: παρακολουθώ.
0: Άκου τώρα,
1: γι' αυτό, άμα κάνει και ο άλλος τις κινήσεις που κάνεις εσύ την ώρα που μιλάς, σημαίνει ότι όντως παρακολουθεί τα λόγια σου.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Άκου τώρα, η επιστήμη τι σηκώθηκε, ναι, πρέπει να μελετήσει.
0: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε το πρωινό μας με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
11: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο πότε να πας χειμώνα?
10: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
11: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
10: Α, λόγω της έκθεσης,
11: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
12: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια, σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
16: Αγάπη, δεν μπορώ.
15: Έλα, θέλω ακόμη, το έχουμε.
17: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
18: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
19: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
20: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
21: Θέλεις να σε ακούσουν
22: και να την ακούσουν
21: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
23: On Air Media Group.
24: Η καλύτερη σου.
25: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
26: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
27: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
28: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
29: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
30: On Air Media Group.
29: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
31: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
32: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
31: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
32: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
31: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
32: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
33: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν.
0: ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
1: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
0: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
1: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

0: στο υπέροχο Runaway από τα πιο αδικημένα τραγούδια τους. Αλλά εντάξει, οι άνθρωποι τώρα ζουν και δεύτερη καριέρα. Γίνεται χαμός στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μπράβο, Γιάννη, μπράβο.
0: Γράφουνε, γίνεται πανικός. Πάντως είναι σίγουρο ότι πανικός θα γίνει. Νομίζω θα σας πάσει ρεκόρ ο Ντόνις Ρέμος.
1: Καλά, θα βουλιάξει στη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι. Αύριο λοιπόν, Σάββατο στις 9 η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο.
1: Όλοι ραντεβού εκεί για να περάσουμε ξέχαστα, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να κλάψουμε, να στείλουμε μήνυμα σε πρώην. Θα πει το μήνε, σώμα μου γίνε, γίνε φωνή μου, γίνε ψυχή μου. Ένα μήνυμα στον πρώην αξίζει. Εννοείται για άλλη μια φορά το The Energy Out Loud είναι εδώ για να μας θυμίσει να μην ξεχάσουμε ποτέ στη ζωή μας το energyoutloud.gr για να βλέπουμε και να είμαστε updated για τα μεγαλύτερα και καλύτερα events της χώρας και να διεκδικήσουμε μοναδικά δώρα.
0: Τι χαρακτηριστικά έχουν όσοι εξακολουθούν να γράφουν τη λίστα για τα ψώνια σε χαρτί?
1: Αχρωματικοί άνθρωποι, λοιπόν, ωραίο το χαρτί.
0: Επεξεργάζονται βαθύτερα, λέει, την πληροφορία. Η γραφή με το χέρι ενεργοποιεί διαφορετικά κέντρα του κεφάλου σε σχέση με την πληκτρολόγηση.
1: Ναι.
0: Ενισχύει την κατανόηση, τη μνήμη και τη σύλληψη ενιών.
1: Αλλιώς να γράφει σερβιέτα στο χαρτί και αλλιώς να το πληκτρολογήσει σημειώσεις. Λογάδι. Γάλα. Ναι, μαρούλι. Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί σου μένει αλλιώς. Σερβιέτα.
1: Γιατί δεν πέφτει. Μα παίρνω και σε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, αγαπάει, λέει, τις απτές και απλές απολαύσεις.
1: Η ομορφιά στα πιο απλά.
0: Η αίσθηση του στυλό, ο ήχος του χαρτιού, η ικανοποίηση όταν σβήνεις κατά τη λίστα.
1: Α, το γράφεις και με μολύβι.
0: Αυτό μου αρέσει και εμένα. Όχι που σβήνεις εκεί.
1: Ναι.
0: Δημιουργούν μικρές στιγμές γείωσης.
1: Ναι.
0: Εκτιμάς, λέει, την αυτονομία. Οι ψηφιακές λίστες, όσο έξυπνες και να είναι, συχνά περιορίζουν κατηγορίες, ειδοποιήσεις, προτάσεις αγορών. Αντίθετα, λέει, η χειρόγραφη λίστα είναι αποκλειστικά δική σου, είναι δικό σου χώρο.
1: Εμένα οι σημειώσεις μου δεν μου προτείνουν να πάρω, ας πούμε, σερβιέτες. Πρέπει να το θυμηθώ μόνη μου. Πού γράφετε στα κινητά σας τα ψώνια, δεν καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, προστατεύεις τη συγκέντρωσή σου, επίσης πολύ ωραίο.
1: Διαφυσβήτητο.
0: Το κινητό είναι μια μηχανή διάσπασης, μπαίνεις να δεις μια λίστα και βρίσκεσαι μπροστά σε ολόκληρη καταιγίδα από ειδοποιήσεις. Έχεις μια υγιή λειτουργική νοσταλγία.
1: Ναι, είσαι, ειδικά αν είσαι και millennial.
0: Και είσαι, λέει, πιο οργανωμένος από όσο πιστεύεις. Η χειρόγραφη λίστα, λέει, απαιτεί επιλογή, προτεραιότητα, καθαρή εικόνα του τι χρειάζεται. Πολλοί, λέει, που το κάνουν δεν θεωρούν τον αυτό τους οργανωμένο, κι όμως, λέει, αυτή η συνήθεια δίνει την τάση για δομή και καθαρότητα. Άκου τώρα.
1: Ναι, και τελειώνει η λίστα, πετάς τη λίστα. Όχι σαν το κινητό που γράφεις μια λίστα στις σημειώσεις, μετά φεύγεις από το σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στη λίστα να την ξαναγράψεις από την αρχή και βλέπεις και μια άλλη σημείωση από κάτω που έχεις γράψει για εκείνον. Τα μάτια του με νεξεδί, με κοιτούσαν στο φως και η καρδιά μου έκανε τσιπιπί, τσιπιπό. Και ξανά σου σκάνε όλα και από πίσω παίζει το Hello Darkness, my friend. Καλύτερα στο χαρτί. Καλύτερα στο χαρτί.
0: Εντάξει.

0: δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Enrique Iglesias, Bailamos. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, διαβάζω για την αγαπημένη σε μερικούς dating εφαρμογή, το Bubble.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν ένα dating app που έδινε προβάδισμα στη γυναίκα.
0: Α.
1: Γιατί δεν μπορούσε να στείλει και να ματσάραμε δηλαδή και να αρέσαμε ένας τον άλλον. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να στείλει πρώτος μήνυμα ο άντρας.
0: Άκουρες,
1: μπορούσε μπρά. Μόνο η γυναίκα. Εκτός αν ο άντρας απαντούσε σε κάποιο από τα prompts. Δηλαδή κάποιες ερωτήσεις, ναι, που απαντούσε. Ξέρω, εξαιρετικά πολλές λεπτομέρειες. Από αφηγήσεις.
0: Έξυπνη.
1: Ναι.
0: Έξυπνη επιλογή πάντως. Ναι. Των developers. Μπράβο.
1: Και κάνανε κάτι εξαιρετικά έξυπνο ανάμεσα σε Tinder, Hinge και Bubble. Ναι. Εμένα το Bubble ήταν το αγαπημένο μου. Καταρχάς έχει εξαιρετικό χρώμα.
0: Ναι.
1: Και λες, okay, άμα συγκλονιστικά μου αρέσει, θα στείλω εγώ πρώτη.
0: Ναι.
1: Θα το κάνω εγώ το βήμα.
0: Mm-hmm.
1: Το αλλάζουν αυτό.
0: Oh.
1: Μετά από μια δεκαετία και πάνω, όπου το σύνθημα ήταν Make the first move, κάνε την πρώτη κίνηση,
0: ναι,
1: και χαρακτήριζε την ταυτότητα του Bubble, πλέον η απόφαση αυτή έχει αλλάξει. Δηλαδή, ασχέτως φίλου μπορείς να στείλεις πρώτος μήνυμα.
0: Γιατί δεν στέλναν τα κορίτσια, τι έγινε?
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και μια κοινωνική συνθήκη που επιβαρύνει τα αγόρια σε αυτό το πράγμα.
0: Mm.
1: Δηλαδή, εγώ είμαι 30. και κάθε φορά που μπαίνω σε μια διαδικασία να πω, έλα μωρέ, θα στείλω, θα επιλέξει το φαγητό μου.
0: Ναι.
1: Είμαι γυναίκα φεμινισμού,
0: ναι,
1: κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θέλω, δεν μπορώ.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, κάντε. Ένα πράγμα σας έχει μείνει να το κάνετε, κάντε το. Να στείλετε πρώτη μήνυμα. Δηλαδή,
0: ναι,
1: η
0: την
1: μπάρα
0: πρώτη
1: είναι,
0: κίνηση.
1: Ναι, η μπάρα είναι εξαιρετικά χαμηλά. Πηδήξτε την, για το Θεό. Την μπάρα. Την μπάρα. Δηλαδή, άμα κάνουμε και αυτό. Να βάλω και 2-3 τέτοια και δεν θέλω, δηλαδή φτάνει. Λίγο κάποια ψίχουλα ρομαντισμού, ας τα διατηρήσουμε.
0: Την μπάρα είναι εξαιρετικά χαμηλά.
1: Ναι, επιδείξε την. Τι αλλάζει στο Bubble, δωρικά, γρήγορα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρώτο μήνυμα από όλα τα φύλλα. Ωραία.
0: Ναι.
1: Είτε είσαι ανήρ, είτε είσαι γυνή, στέλνεις.
0: Okay.
1: Περισσότερος χρόνος, γιατί το Bubble είχε το εξαιρετικό. Άμα σου έστελνε ο άλλος και δεν απαντούσες για 24 ώρες,
0: ναι,
1: σβηνόταν η
0: συναμία. Τι ωραίο, ρε, ωραίο όλο αυτό.
1: Σου λέω, το αγαπημένο μου ήταν.
0: Να πάρε βγει.
1: Τρελά περιστατικά από εκεί. Άστο, ιστορίες ολόκληρες. Πλέον δεν είναι 24 ώρες, είναι 72. Προστασία, λέει, από φτηνά μηνύματα.
0: Mm.
1: Αν κάποιος προσπαθήσει να στείλει μια μονολεκτική πρόχειρη ατάκα, π.χ. Okay, ναι, γεια. Η εφαρμογή τον προτρέπει να γράψει κάτι πιο προσεγμένο.
0: Τι το να τον σβήσει.
1: Πριν το στείλει.
0: Αμέσως.
1: Του τύπου, Νίκο, μπορείς καλύτερα και από γεια, αγόρι μου, κάνε κάτι.
0: Ναι.
1: Και κλείδωμα τσάτ. Η συνομιλία ξεκινάει επίσημα και ανοίγει πλήρως μόνο και μόνο όταν ο παραλήπτης απαντήσει στο αρχικό μήνυμα.
0: Ναι.
1: Αν δεν απαντήσει, δεν ανοίγει η συνομιλία.
0: Μάλιστα.
1: Παιδιά. Άμα δεν, έχεις
0: νομίζω ότι κάνουν λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα ήταν αυτή, πώς τα λένε και τα νούμερα,
1: ναι,
0: και τα λοιπά, νομίζω ότι κάνουν λάθος.
1: Βγάλτε το πρώτο, να στέλνει μόνο η γυναίκα. Βγάλτε το.
0: Καλά.
1: Τα υπόλοιπα κρατήστε. Το πρώτο βγάλτε το.
0: Καλά, εμείς κρατάμε την μπάρα τώρα που είναι χαμηλά και το άλλο το θέμα.
1: Εξαιρετικά, επιδαπέδια. Ισόγεια είναι η μπάρα. Η μπάρα είναι ισόγεια. Στο ισόγειο είναι. Μη σας πω, είναι η μη υπόγειο μεθέα. Η μη υπόγειο μεθέα είναι η μπάρα. Είναι εκεί κάτω. Έχω ακούσει φίλοι μου να λένε, αλλά έχει δύο πόδια. Γεϊ! Τον θέλουμε. Δύο χέρια, γεϊ! 10 δάχτυλα, ναι, ναι. Έλα, εντάξει. Κουραστικό, κουραστικό.
0: Να πάω για φεμινιστές. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε.
3: Η ξεκούραση όμως,
4: αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Όχι απλώς μια συναμιλούτητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση.

0: Μουσεολογία Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες πριν.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
7: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
8: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
7: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
8: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
7: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
8: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
9: Βιάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Η ώρα είναι 8:30.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
14: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
13: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Και αν θέλεις να φέρεις το Oktoberfest στο σπίτι σου, πηγαίνεις στα Lidl και βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για το τραπέζι σου. Λουκάνικα, λευκά λουκάνικα, μπέργκερ με αλαντικά, σαλάμι και λαχταριστά σνακ για να ετοιμάσεις μια γιορτή γεμάτη νοστιμιές και να τη μοιραστείς με τους φίλους σου.
2: Παιδιά, η Γερμανία έρχεται σπίτι μας και γεμίζει το τραπέζι με τέτοιες λιγουδιές. Δεν χρειάζεται και πολλά για να νιώσετε ότι η βραδιά θα γίνει συγκλονιστική, παρά μια βόλτα στα Lidl.

περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Hozier Too Sweet εδώ στο πρωινό Velvet. Τώρα είναι γλυκιά, είναι. Είναι ασύγκριτη η γεύση που φέρνει η Μπαρίλα. Το πες το Μπαρίλα, σε αυτή τη ΔΕΘ μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου στο Booth 26.
1: Μέχρι και τις 13. Σε πήρε χαρά και το λες. Το θέλω παραπάνω.
0: Αχ, το θέλω, Ελίζα, γιατί το δοκίμασα.
1: Είναι συγκλονιστικό, ρε παιδιά. Είναι συγκλονιστικό. Δοκιμάστε κι εσείς δωρεάν πέστο bites με τη μοναδική κρεμόδι πέστο αλλά τζενοβέζε τη Μπαρίλα και ζήστε την απόλυτη ιταλική εμπειρία γεύση 5 με 13 του Σεπτέμβρη στο Booth 26 στη ΔΕΘ.
0: Εγώ συγκλονίστηκα και από το πόσες διαφορετικές γεύσεις είχε.
1: Ναι, δεν υπάρχει, φοβερό. Δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, συγκλονίζουμε όμως και με το τρέιλερ, γιατί μου αρέσει εμένα η συγκεκριμένη εκπομπή. Από ψέματα, πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ, το καινούριο.
2: Αν δεν έρθει ο κάγκουρας που έχει στο μυαλό σου.
3: Αν είναι καλός άνθρωπος και έχει καλή ψυχή και είναι ευγενικός και με ρεσπεκτάρει και εμένα και.
2: Σε ρεσπεκτάρει.
3: Το respect είναι πάνω απ' όλα.
4: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έργου.
0: First aid, μιλάμε, ναι.
1: Δηλαδή τώρα.
0: Respectάρι, τι ωραίο.
1: Πες με, σέβεται. Είναι τόσο δύσκολο στη δικιά σου κεφαλική λειτουργία.
0: Δεν ξέρω, εγώ εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το first aid.
1: Δεν αντέχω αυτή την παρακμή και την τρασίλα.
0: Και ειδικά το Λούμπερ μετά που παίρνει και τα κάνει δουλειά.
1: Δεν τα αντέχω, δεν μπορώ.

0: Και τραγουδάρα από το τρί, What About Now, είναι εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής.
1: Ωραίες ατάκες έχω βρει εκφράσεις.
0: Μάλιστα.
1: Για να χωρίζετε. Χωρίς δράματα.
0: Ωραίο.
1: Να χωρίζετε ωραία.
0: Άντε να ακούσουμε.
1: Κυμπάρικα. Λοιπόν. Είτε είσαι αγόρι, είτε είσαι κορίτσι.
0: Είναι unisex.
1: Είναι δύσκολο για μένα να το πω, αλλά δεν πιστεύω ότι ταιριάζουμε μακροπρόθεσμα. Σε νοιάζουμε και δεν θέλω να πληγωθούμε περισσότερο αργότερα. Εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Δεν σε θέλω. Δεν μου κάνεις. Στο νούμερο 2.
0: Σκληρό λίγο.
1: Ναι. Στο νούμερο 2. Νιώθω ότι έχουμε απομακρυνθεί και υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ μας. Δεν είναι ότι φταίει κάποιος, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και έτσι. Πρόσεξε εδώ. Αφήνεις περιθώρια. Οφείλω να σε διορθώσω. Αφήνεις περιθώριο στον άλλον να σου πει: ωραία, έλα να το δουλέψουμε και να φύγει η απόσταση μεταξύ μας. Πες κάτι πιο βαρύ. Ότι και ξέρεις κάτι, δεν έχω διάθεση να το δουλέψω. Πες κάτι τέτοιο.
0: Μπράβο.
1: Αισθάνομαι ότι εξελισσόμαστε με 2 σίγμα σε διαφορετικές κατευθύνσεις και θέλουμε διαφορετικά πράγματα. Δεν είμαστε πια στην ίδια σελίδα. Εξαιρετικό.
0: Εξαιρετικό.
1: Εξαιρετικό.
0: Okay.
1: Ο χρόνος που περάσαμε μαζί ήταν πολύ ξεχωριστός για μένα. Άντε, βρελούλη. Αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζεται να εστιάσω στον εαυτό. Σου αξίζει κάποιος που είναι 100% και δεν μπορώ να είμαι εγώ αυτός ο άνθρωπος. Πες, είμαι ανίκανος. Άκου τώρα πώς θα σε διορθώσω τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαι ανίκανος να διαχειριστώ τον ίδιο μου τον εαυτό, γιατί όταν ήμουν μικρός, η μαμά μου δεν με βίζαξε. Μου έδωσε κατευθείαν ξένο. Και δεν έχω επαφή. Ωραία! Σε δύο. Λοιπόν.
0: Αχ, Παναγία.
1: Δεν νιώθω ευτυχισμένο σε αυτή τη σχέση και δεν πιστεύω ότι μπορούμε να το αλλάξουμε. Εξαιρετικό.
0: Ωραίο, αυτό είναι ωραίο.
1: Δωρικό.
0: Έτσι,
1: με λεπτό. Αλήθεια.
0: Ναι, έτσι.
1: Συνειδητοποιήσω ότι χρειάζομαι κάτι διαφορετικό στη ζωή μου τώρα. Ήθελα πολύ να πετύχει αυτό γιατί πραγματικά σε νοιάζομαι, αλλά οφείλω να είμαι και ειλικρινή μαζί σου.
0: Και αυτό είναι ωραίο.
1: Μ' αρέσει.
0: Και αυτό είναι ωραίο.
1: Θα σε χώριζα με μεγάλη χαρά. Σημαίνεις πολλά για μένα, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε χωριστά. Εντάξει. Λίγο.
0: Αυτό το σημαίνεις πολλά για μένα, άστα.
1: Ναι, φυσάω και το χυλό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φυσάω και το γιαούρτι. Δηλαδή τώρα. Ναι. Και κλείνω με το. Το σκέφτηκα πολύ και θεωρώ ότι είναι καλύτερο και για τους δυο μας. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά νιώθω ότι είναι η σωστή. Πρόσεξε.
0: Αυτό το και για τους δυο μας, μου την
1: ναι.
0: δίνει λίγο.
1: Κινδυνεύεις να κατηγορηθείς ότι δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι και για τους δύο. Σκέψου
0: έτσι,
1: για σένα.
0: Σωστό.
1: Έλα, πες μου τον προβληματισμό σου και αν είναι μονόδρομος, πες το. Μην είσαι λούλης.
0: Mm-hmm.
1: Πες μου. Δεν θέλω. Δεν ψήνομαι να το προσπαθήσω.
0: Ωραία.
1: Αλλά μην μου λες σκέφτηκες και για μένα, γιατί θα φας κλωτσιά. Τόπα.
0: Τόπα, τόπα. Καλά έκανε.
1: Τόπα. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: ωραίες κατά τα άλλα.
0: Θα πούμε κι άλλα, μην φύγει κανείς. Διαφημίσεις.

0: Σχολή Χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή Χορού Industrial. About dance, about ballet.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
3: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
5: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
6: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύουν.
11: Θέλεις να σε ακούσουν
12: και να την ακούσουν
11: και να την ακούσουν.
12: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
11: Παίξε σε εμάς.
12: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
13: On Air Media Group.
14: On Air Media Group.
15: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
16: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
17: On Air Media Group.
16: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
18: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
19: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
18: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
19: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
18: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
19: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
20: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
21: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
20: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
21: Αρκεί, αρκεί.
22: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
23: Κοτηρί τηλεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
24: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
25: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
0: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία. Δύο λεπτά μετά τις 9.
3: Καλημερούδια στο Μενέλαο, τη Μαρία, το Στέλιο, τη Μέρη, τον Αλέξανδρο, τον Χρήστο, τον Αντώνη, τη Δέσποινα και τον Νίκο.
2: Πάμε στην κίνηση περιφερειακή. Ρεύμα δυτικά προς ανατολικά από το ύψος του νοσοκομείου μέχρι την έξοδο Γενάπολη. Είμαστε στα κόκκινα. Μετά όμως είμαστε πάρα πολύ καλά. Μέχρι λίγο εδώ στην Τριανδρία, όπου έχουμε κάποια προβλήματα, κάποιε κοκκινήλε. Από την απέναντι μεριά κινείται πολύ καλά το ρεύμα και μπράβο του. Έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμέλη κλασικά τώρα φωτεινού σηματοδότε. Καλή εικόνα όμως έχουμε και για τη Βασίλη. Και κεντρικά η Τσιμισκή λίγο πιο φορτωμένη σε σχέση με την Εγνατία που κινείται αρκετά καλά. Ενώ δυτικά οι γνωστές καθυστερήσεις και διασταυρώσεις. Οπότε βλέπω και Καρολή και Δημητρίου πια σε μεγάλο κομμάτι της πια. Έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση εκεί στον Εύωσμο και το κλασικό Βανάρι στο Κορδελιό εκεί στην εσωτερική περιφερειακή. Όταν επιστρέψουμε, διαβάζω τον τίτλο όπως έχει. Η τέχνη του να μην νοιάζεσαι υπερβολικά. Ναι, 10 τρόποι να προστατεύσεις την ψυχική σου ηρεμία.
3: Εξαιρετικό.
2: Νομίζω ότι είσαι μέσα σε όλα.
3: Εξαιρετικό.
2: Να ξέρεις.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μόμπι στο υπέροχο White As My Heart Feels So Bad. Εδώ στο πρωινό Velvet, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών και την τέχνη του να μοιάζει υπερβολικά.
1: Τρόποι,
0: έτσι, να προστατέψει την ψυχική σου ηρεμία.
1: Ναι.
0: Νούμερο 1. Αναγνώρισε ότι δεν είναι όλα δική σου ευθύνη.
1: Αχ, μα κάτι τίποτα όμως.
0: Δεν χρειάζεται. Να διορθώνεις τα πάντα.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2. Σταμάτα να αναζητάς καθολική αποδοχή.
1: Δεν χρειάζεται, παιδιά, να αρέσουμε σε όλους. Η μοναδική που αρέσουν σε όλους είναι η κλόουν. Και αυτή, εγώ ας πούμε, τους φοβάμαι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Νούμερο 3. Τρέφελε το μυαλό σου, όχι τις ανασφάλειές σου. Ο κόσμος είναι φτιαγμένος για να προκαλεί σύγκριση, λέει.
1: Εξαιρετικό.
0: Η ηρεμία σου εξαρτάται από το τι επιτρέπεις να μπαίνει στο μυαλό σου.
1: Εξαιρετικό.
0: Αποδέξω ότι η σιωπή είναι ισχυρότερη από τις εξηγήσεις.
2: Επίσης, πολύ ωραίο.
1: Πολύ δύσκολο είναι αυτό. Πρέπει να πω πριν φύγω. Ναι, δεν γίνεται.
0: Νούμερο 5. Σταμάτα να ταυτίζεις την καλοσύνη με την αυτοθυσία.
1: Ναι, ρε παιδιά, τη ζώα που είμαστε. Τη ζώα, βέβαια.
0: Στο νούμερο 6, άφησε τον έλεγχο των αποτελεσμάτων. Δηλαδή, λέει, το υπερβολικό άγχος μεταμφιέζεται συχνά σε νιάξιμο.
1: Πού να το αφήσω.
0: Σκέφτεσαι υπερβολικά, σχεδιάζεις δαιμονικά, προσπαθείς να προβλέψεις κάθε λεπτομέρεια. Η μη προσκόλληση, λέει, βασική είναι του βουδισμού, δεν σημαίνει αδιαφορία, σημαίνει ότι κάνεις το καλύτερο που μπορείς και αφήνεις τα υπόλοιπα χωρίς αιμονή.
1: Σε ποιον να το αφήσω? Σε άλλον.
0: Στην άκρη. Ξέρω
1: και ποιος θα τα πάρει.
0: Είναι και αυτό
1: δεν αντέχω εγώ. Δεν μπορώ.
0: Πάμε λίγο στα πιο. Στο νούμερο 7, διάλεξε μάχες με σύνεση.
1: Choose your battles.
0: Yes. Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Νούμερο 8, μην εσωτερικεύεις το χάος των άλλων.
1: Αχ, αυτό μέσα, το κάνω. Έχω full ενσυναίσθηση. Εγώ πληγώνω αν τον άλλο είναι βλαμμένο. Ναι.
0: Στο νούμερο 9, προστάτευσε τη μοναξιά σου σαν ιερό χώρο.
1: Εξαιρετικό.
0: Εξαιρετικό. Και κλείνουμε με το ξαναόρισε στο νούμερο 10, τι σημαίνει νοιάζομαι.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι. Μην νομίζουν ότι σε όλα πρέπει να λες ναι για να νοιάζεσαι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αχα.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Συνεχίσω ή αρκεί?
1: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Στο επίκεντρο αυτή την περίοδο, υδροχάκια, η ανάγκη σας για γνώση, νέες εμπειρίες και διεύρυνση οριζόντων γίνεται πολύ πιο έντονη. Και κλείνω με τα ψαράκια μας. Τέλος, τα οικονομικά, οι κοινές υποχρεώσεις και οι βαθύτεροι δεσμοί σας βρίσκονται στο προσκήνιο και σας κάνουν πιο παρατηρητικούς.
7: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
8: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που

0: Ιδιότητες ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές

0: και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ώρα να δώσεις την απαραίτητη προσοχή στον κήπο σου, γι' αυτό πηγαίνεις στα Lidl, εκεί που θα βρεις όλα τα απαραίτητα εργαλεία Parkside για κάθε δουλειά στον κήπο, από επαναφαρτιζόμενα ψαλίδια και κουρευτικά μέχρι φυσιτήρες, κλαδευτήρια και αλυσοπρίωνα.
3: Γενικά εργαλεία για να κλαδέψεις, να καθαρίσεις, να περιποιηθείς και να κάνεις τον κήπο σου όπως ακριβώς τον ωραίγεσαι. Και φέτος είναι και η χρονιά της Parkside, γιατί γιορτάζει 30 χρόνια γεμάτα εργαλεία και λύσεις για κάθε φιλόδοξο κηπουρό.

0: So easy, Olivia Dean, υπέροχη εδώ με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών και εύκολα μπορείς να κερδίσεις δωρεπιταγή 500 ευρώ από την Greco Strom, έτσι στέλνοντας τώρα στον αριθμό Viber του σταθμού 6931-968-968 γράφοντας τον αριθμό 500 και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου για να μπει στην κλήρωση που κληρώνουμε τη Δευτέρα, παιδιά, το πρώτο.
1: Του τινή, 14 Σεπτεμβρίου.
0: Έτσι.
1: Νέα σεζόν σημαίνει και νέο ξεκίνημα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε πολύ καλύτερα. Καλωσορίζουμε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης.
0: Επισκεπτόμαστε βέβαια και ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτάμε την ποιότητα που μας αξίζει σε πολύ προσιτές τιμές. Μην ξεχνάτε, παιδιά, το πρόγραμμα Buy Now Pay Later. Κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική.
1: Στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη, η Greco Strom μας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρούμε επίσης και σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
0: Άκου τώρα, δηλαδή σου λέει το σκεφτήκαν εκεί στο Sky. Οι άλλοι θα ξεκινήσουν πολύ αργότερα. Δεν ξεκινάμε εμείς τις μπλε ώρες, είναι νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου και του Κούλη Νικολάου.
1: Το έκανε καθόλου ψυχανάλυση ο Γεωργίου μετά τη γη της ελιάς πριν τις μπλε ώρες ή θα τους σκοτώσει πάλι όλους και εκεί?
0: Λοιπόν, χαίρομαι γιατί μου δίνεις ωραία πάσα. Για άκου λίγο.
2: Τη δημιουργία να βρω να του πω πάει. Από την πρώτη στιγμή που σμίξαμε, ο φόβος με ακολουθούσε.
1: Αλίμονο αν δεν έχει φόβο.
3: Κλάχια!
2: Πώς μπορείς να κάνεις παρέα με αυτόν? Καθόλου δεν μ' αρέσει.
3: Και αυτός μην νομίζει, δεν είναι κολλητός μου. Έναν καφέ που και που, κανένα κινήμι.
4: Θα το πάρω το διαζύγιο.
1: Ξέχασέ το!
4: Θα σε πάει και θα σε σηκώσω.
1: Τέλειο.
0: Λίγα,
2: βρέθηκε προμοφωνημένη.
3: Άγγελος Αντωνιάδη.
1: Ωραίο. Παιδιά, ο Γεωργίου...
0: Διπλό επεισόδιο.
1: Ναι, ζητάει βοήθεια. Θέλω να σας... Οι δικοί του άνθρωποι, η κοντινή του, γυναίκα και παιδί έχει. Λοιπόν, είναι μια κραυγή βοήθειας από τον Μπρούσκο και μετά. Δεν είναι, κάτι περνάει μέσα του.
0: Εντάξει, είναι και ο Λούλης, είναι και ομάδα τώρα και κάτσε να δεις.
1: Όχι Λούλης, Κούλης. Κούλης, τον έκανε στον άνθρωπο.
0: Νικολάου. Έλα μου, και η Ιβάνα Δημητρίου, μπράβο.
1: Ζητάει, αυτή και αν ζητάει. Αυτή όμως είναι και μια ανιψιά του Φόσκολου. Λες.
0: Ναι, σωστό.
1: Έχει ένα σαράκι μέσα τη την τρώει.
0: Ιστορία, ναι.
1: Ο Γεωργίου που δίνει τις εγκρίσεις είναι σαν μια κραυγή βοήθειας. Μη με λέτε μετά, να δεν το παρατηρήσαμε, δεν το βλέπαμε, δεν το είπε κανείς. Εμείς πρώτοι στο πρωινό Velvet το αναφέρουμε. Όσοι είστε κοντινοί του. Πάτε βοηθήστε τον. Δηλαδή πάτε τον για ένα καφέ, κάτι.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Rolling Stones στην τραγουδάρα Miss You εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, συνήθειες που ενοχλούν τους έξυπνους ανθρώπους στην ρουτίνα τους, στην καθημερινότητά τους.
0: Μάλιστα.
1: Οι ατελείωτες ψιλοκουβέντες. Δεν γίνεται να είναι όλες οι συζητήσεις εξίσου ενδιαφέρουσες. Mm-hmm. Για αρκετούς ανθρώπους το ατελείωτο small talk, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, οι επαναλαμβανόμενες συζητήσεις μπορούν να γίνουν ιδιαίτερες κουραστικές. Λέει κόμμα το κουτσομπολιό. Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ειδικά αν είναι εξαιρετικό το κουτσομπολιό, είναι θεού δώρο. Εντάξει. Όλοι οι αλτρουιστές ανώτεροι.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά. Εγώ κουτσομπολεύω.
0: Έχουν τύχει.
1: Έρευνες
0: εδώ πόσο καλό κάνει το κουτσομπολιό.
1: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, το να βρίσκονται σε δημόσιους χώρους ζήγκα στον κόσμο. Δεν έχω
0: μπορείς.
1: Χειρότερο.
0: Δεν μπορείς.
1: Χάνω PR events το ζώων, επειδή αν είμαι μόνη μου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το. Ενώ φαίνομαι κοινωνική δροσοσταλίδα, δεν μπορώ να διαχειριστώ το alone time μέσα σε ανάμεσα σε κολλήματα.
0: Υπάρχει τη Σοφία που δεν θέλει να βγαίνει συνέχεια. Μα το κορίτσι θέλει να βγαίνει συνέχεια. Έξω πάρει τη Σοφία.
1: Αυτό θα το λες. Μας ακούει η Σοφία. Πλάκα κάνει. Μόνο content creators πάνε εκεί. Πόσο γέλιο. Λοιπόν. Και μετά από αυτό το τεράστιο κοινό που δεν υπόθηκε τίποτα,
0: ναι.
1: Υπερβολικός ανταγωνισμός και χωρίς λόγο ανταγωνισμός.
0: Και χωρίς λόγο.
1: Τώρα τι, να βγάλουμε να τις μετρήσουμε. Φτάνει ρε φίλε. Ειδικά όταν λέμε παιδιά πάνω στην κουβέντα μια συζήτηση και λέω έπαθα αυτό. Εγώ να δεις τι έπαθα. Θα σου δώσω κλωτσιά. Δεν με νοιάζει τι έπαθες. Πες το στην ώρα σου. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Οι επιθετικοί άνθρωποι. Εντάξει. Αναλόγω. Όχι, ρε φίλε, άκουγε. Στέλνει μην. Ωρε φίλε. Βασιλή, θα την παίρνει τώρα τη Σοφία. Θα την παίρνει τώρα τη Σοφία.
0: Όχι, θα παίρνουμε την πρόσκληση που έχουν για σένα και θα πηγαίνουμε, θα την προσωπεύουμε εμείς.
1: Θα μου δίνετε μετά το πακέτο. Να πηγαίνει εσύ με τη Σοφία. Λοιπόν, οι πολλές ειδοποιήσεις στο κινητό τους, παιδιά, ναι. Βλέπω επιφάνεια εργασιών που η άλλη έχει 1784 αδιάβαστα email. Δηλαδή, γιατί δεν τα άνοιξε, βγάλτα. Γιατί κάθεται εκεί το κόκκινο το σηματάκι 879.
0: Πώς μπορεί να διαχειρίζονται αυτό, εγώ τρελαίνομαι.
1: Τρελαίνομαι, δεν μπορώ. Και η Άννα Φλόγουεντα.
0: Και ξέρει τι πάμε, Mark All Retire.
1: Ναι, φύγει από μπροστά.
0: Ναι.
1: Ωραία, η Άννα συνεχίζει, Στέλλα. Μιλούσαν και δεν άκουσα καθαρά. Γεια! Μπράβο! Σοφία. Μπράβο στη δουλειά τη Σοφία!
0: Θα στο στείλω ηχητικό.
1: Ναι, μην χάσουμε, μην τη χάσουμε. Ελάττισα.
0: Διαφημίσεις, παρακαλώ.
2: Στη Varacons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varacons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
5: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
6: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
6: Έλα. Το έχουμε.
2: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς Προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500.
17: Θέλεις να σε ακούσουν
18: και να την ακούσουν
17: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
18: Παίξε σε εμάς.
17: On Air Media Group.
18: On Air Media Group.
17: Η καλύτερη σου.
19: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
20: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
21: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
20: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
21: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
20: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
21: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
22: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
23: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
22: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
23: Αρκεί, αρκεί.
24: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
25: Βασίλη και την Αναστασία. 96.8.
0: Ένα λεπτό μετά τις 10, εδώ είμαστε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στη Δέσποινα, την Κατερίνα, τη Δήμητρα, την Κωνσταντίνα, το Θοδωρή, την Κατερίνα, την Όμπη, τη Μαρία και την Ελισάβετ.
0: 20 ευρώ δώρα επιταγή από τα κοσμήματα Λαβή που θα βρείτε σίγουρα κάποιο κοντά σας. Είναι σε Αμπελόκηπους, Εύος, Μωρεόκαστρο, Ρετζίκη, Καλαμαριά, Κωνσταντινούπολης. Και έχουμε να πούμε ότι την επιταγή την εξαργυρώνεται στο κατάστημα της Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
1: Εξαιρετικές συλλογές, παιδιά, τα κοσμήματα Λαβή και για εμάς τις ίδιες και για δωράκια. Πολύ ωραία λύση.
0: Έτσι, σωστό.
1: Στείλτε τη λέξη Λαβή κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο 6931-968-968 και ο τυχερός ή η τυχερή θα ενημερωθούν με μήνυμα.
0: Όταν επιστρέψουμε, γράφεις μπερδεύοντας κεφαλαία με μικρά, τι λέει η ψυχολογία για
1: σένα? Το κάνω αυτό.

0: καταλάβει στο υπέροχο Sing και θα μας τραγουδήσει, θα μας ταξιδέψει αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζοντας τα 30 του χρόνια. Και η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία ένα υπερθέαμα, πραγματικό.
1: Παιδιά, πραγματικό υπερθέαμα, ελεύθερη είσοδος. Οπότε όλοι δίνουμε εκεί ραντεβού, γιατί για άλλη μια φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud είναι πριν από εμάς για εμάς. Και στο energyoutloud.gr θα μπείτε για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας, αλλά και να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα.
0: Αν γράφεις, μάλλον αν μπερδεύεις πιο σωστά, τα κεφαλαία με τα μικρά την ώρα που γράφεις, οι ψυχολόγοι έχουν να σου πούνε πολλά.
1: Ναι.
0: Γιατί το λες έτσι το ναι?
1: Από εδώ λίγο και τι θα μου πούν, γιατί εγώ το κάνω στο ημερολογιό μου. Το,
0: έτσι, το κάνεις,
1: πώς φεύγει, μερικά γράμματα λέω, άντε, ωραίο είναι και κεφαλαίο.
0: Ο γραφολόγος Φεντερίκο Καρέλι αναφέρει ότι η εναλλαγή κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων μπορεί να συνδέεται με μια τάση αμφισβήτησης των κανόνων ή με την επιθυμία να ξεχωρίσει κανείς από το σύνολο.
1: Έχω.
0: Και αυτό το έχει. Άλλοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αντανακλά μια εσωτερική ανάγκη για προσοχή ή ακόμη και δυσκολίες στη συναισθηματική διαχείριση.
1: Έχω και τα δύο.
0: Ωστόσο,
1: συγκλονιστικά πολύ.
0: Λοιπόν, στα social media λέει η εναλλαγή κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων χρησιμοποιείται συχνά για χιούμορ, ηρωνία ή για να δηλώσει ότι κάποιος ανήκει σε μια συγκεκριμένη διαδικτυακή κοινότητα.
1: Εντάξει, όχι στα social media, ρε παιδιά, καταρχάς βαριέμαι. Κάψουλ, κόχι, κάψουλ, κάψουλ, κόχι, κάψουλ, κάψουλ, κόχι, λοιπόν, κάψουλ.
0: Κλείνουν λοιπόν πάντως οι γραφολόγοι λέγοντας ότι αυτό το στυλ γραφής δείχνει, ας πούμε, παράδειγμα κάτι ασυμβατικό και τη μοναδικότητα να θέλει να διαφοροποιηθεί κάποιος από το σύνολο.
1: Έχω.
0: Το έχεις, το έχεις.
1: Αλλά όχι στα social, στο ημερολόγιο, στο γραπτό, στο χαρτί.
0: Έτσι.

0: το Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: ναι,
1: που δεν έχει και ιδιαίτερη υπομονή με τα παιχνίδια και τις προδοσίες. Αν αισθανθεί ότι κάποιος σε κορόιδεψε ή σε εκμεταλλεύτηκε.
0: Τίποτα, σβήσιμο.
1: Γεια σου.
0: Ναι.
1: Γεια σου. Στο νούμερο 2 είναι ο Ταύρος.
0: Ο Ταύρος.
1: Δεν χάπατο. Αλλά άμα ξυπνήσει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Ναι.
1: Και κλείνω. Εννοείται στο νούμερο 3. Και μπορώ γιατί είναι στο νούμερο 3. Ο Σκορπιός, παιδιά.
0: Εσύ, αφού το έχεις το θέμα. Βάλ τον
1: πρώτο. Βάλ τον μπροστά του Σκορπιό. Λες και θα το μάθουν ότι τον έβαλες εσύ.
0: Σε ξέρουμε.
1: Ναι, η εμπιστοσύνη δεν είναι κάτι επιφανειακό για το Σκορπιό. Είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζεις τις πιο σημαντικές σχέσεις. Γι' αυτό και όταν κάποιος την προδώσει, τελειώνει, παιδιά, το θέμα. Δεν χρειάζεται τεράστιο
0: σκηνικό. Θέμα.
1: Ναι, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει θέμα
0: καν. Τελειώνουν όλα.
1: Ναι. Λίγοι άνθρωποι και καλοί, και δε, να σας πω και κάτι, ένα μυστικό για το Σκορπιό. Δεν θέλουμε μόνο αλήθεια. Δεν μας νοιάζει να μου πεις, να σε ρωτήσω πού ήσουν και να μου πεις ήμουν με το Βασίλη για μπύρες. Δεν θέλω. Θέλω διαφάνεια. Θέλω πριν σε ρωτήσω και πριν σε ψάξω να μου πεις.
0: Ναι.
1: Θα πάω με τον Βασίλη για μπύρες.
0: Μάλιστα.
1: Εξαιρετικό.
0: Θα τα ανακοινώνεις. Ωραία.
1: Ναι, εξαιρετικό.
0: Παιδιά,
1: και πολύ σωστή η λίστα.
0: Δίνει δωρεάν πληροφορίες τώρα, τζάμπα.
1: Εσείς που σας φτιάχνω τη ζωή, άλλοι σας χρεώνουν 50 και 70 ευρώ συν ΦΠΑ. Και εγώ τζάμπα σε ένα όν.
0: Γι' αυτό όταν σας τηλεφωνήσω να πείτε ότι ακούω πρωινό Velvet.
1: Γιατί μου κάνει την καθημερινότητα καλύτερη.
0: Έτσι. Λοιπόν, διαφημίσεις.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Ξηρά. Ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Music Events Live. Ακύλας. 11 Σεπτεμβρίου. Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου.
9: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
10: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
9: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
10: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
9: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη.

0: Design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Και γιατί πρέπει να πας στα Mosaic Stores? Γιατί, παιδιά, η τιμή μετράει. Βρίσκεις τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη, απίθανα σχέδια και χρώματα. Και το σημαντικότερο, όλα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Γι' αυτό λοιπόν τα αγαπημένα μας Mosaic Stores είναι μονόδρομος για back to school, έξυπνο και οικονομικό. Τα βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Πολλές επιλογές, καλύτερες τιμές.

0: Three Doors Down, Here Without You, εδώ στο πρωινό Velvet. Και είτε μαζί, είτε με παρέα, είτε μόνοι σας, δεν χάνετε αυτό, παιδιά, το Σάββατο τώρα. Έτσι, 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος που μας φέρνει ιδέοι.
1: Ιδέοι, αγαπημένοι, ελεύθερη είσοδο. Στην παραλία, εννοείται, είναι το όλο δικό μας ραντεβού και παρέα με το Energy Out Loud στο energyoutloud.gr. Θα μπείτε για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας, αλλά και να διεκδικήσετε μοναδικά συγκλονιστικά δώρα.
0: Να στείλεις μήνυμα στα παιδιά στον Ιορδάνη και στην Αθή, στα φιλαράκια σου, γιατί κάναν ρεκόρ τηλεθέαση.
1: Ναι, κάτι 32,8, κάτι 32.
0: 35 κάναν τα παιδιά το πρωί.
1: Πω.
0: 32 έκαναν Βαγγελάτο το μεσημέρι.
1: Μπράβο! Στα παιδιά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Εντάξει, έχουν σαρώσει. Οι υπόλοιποι λέει μόνο ψήφια. Ούτε καν διψήφια δεν πιάνουν.
1: Είναι άμα πετύχει τώρα και πετύχει τη συνταγή, πετύχει την παρέα. Λένε και ωραία πράγματα, σχολιάζουν σωστά, δεν ξεφεύγουν. Είναι πάνω πολλά άνθρωποι.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Δεν κάνουν ολογράμματα να περπατήσουν μέσα. Κύριε Βαγγελάτο. Δηλαδή τώρα και αυτό κάποια πράγματα.
0: Καλά. Θα έρθει και ο Λιάγκας, όσο να ξέρεις.
1: Α, κάτι με το καλό να έρθει και αυτό στο σχολείο σου.

0: Δηλαδή, ο Έρος Ραμαζότη τώρα εντάξει είναι καλλιτεχνάρη, φοβερός, αλλά έχει το βιογραφικό του να λέει: είχα και το έτο με την Τίνα Τάρνερ.
1: Δηλαδή, ήταν δώρο εξ ουρανού. Πραγματικά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρέα στο πρωινό της Παρασκευής και ανανεώνουμε ραντεβού για το πρωινό της Δευτέρας εδώ, Βασιλής και Αναστασία.
1: Μέχρι τη Δευτέρα στις 7 σας παρακαλώ πάρα πολύ να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: μεταπτυχιακό. Θέλεις κύρους. Θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.

0: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Επόμενος.
2: Ναι, ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω, τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social, εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώ.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε!
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα, γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 5,82 και με Lidl Plus, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο, 4 λίτρα, 18,29 και με Lidl Plus, 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 4 λίτρα, 5,85 και με Lidl Plus, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
14: Πολύ καλημέρα σε όλους. Αυτό είναι το πρωινό της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου. Σήμερα πρώτη μέρα και για τα σχολεία. Πόσα παιδιά είδα στον δρόμο, δεν φαντάζεστε. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εδώ θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έρχεται και Σαββατοκύριακο, θα πούμε τα νέα μας. Θα δώσω όμως 12.30 και ένα διπλό εισιτήριο για θερινό συνεπανόραμα. Θα ξεκινήσουμε με τον υπέροχο Michael Jackson σήμερα. Είναι το Smooth Criminal.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
1: Παίξε σε μας.
0: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14.000.

0: μασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το πρωινό Velvet...

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver Smoda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξίαστες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση.

0: Εθνικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
1: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
0: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
1: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
0: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
1: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
0: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
1: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Hit the beat and take it to the past now. Yeah.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

πως αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 8,4 Velvet. Ακούτε περισσότερα. On the blind side, down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need,

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus. Η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό.

αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 8,4 Velvet.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 98,4 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Επένδυση στη Διεθνή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση για όλους.

0: 92,8 Velvet.
1: Να είμαστε σήμερα στο απόγευμα Παρασκευή. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να μου είστε πάρα πολύ καλά. Ζεστούλα συνεχίζει καλά να κρατήσει την πόλη, αλλά από Κυριακή θα πέσει η θερμοκρασία, να ξέρετε. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τη Μαντόνα και το Like a Prayer. Σε λίγο Everything But the Girl, αμέσως και μετά Samantha Fox και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

Love στο 96,8 Velvet στα 18 λεπτά μετά από τις 5. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Πάντα είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Εγώ είμαι η Πινελόπη. Ελπίζω σήμερα να είστε πάρα πολύ καλά, να έχει πάει καλά η δουλειά. Αν είστε ακόμη εκεί, καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε, σε ό,τι υποχρέωση και αν έχετε, ή καλή βόλτα αν πηγαίνετε για κανένα καφεδάκι. Εγώ σας περιμένω όπως πάντα στο Viber. Σημειώστε λίγο αριθμό 6931-968-968. Είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες, ωρίτσες και κάτι μέχρι και τις 8 και φύγαμε για Diana Ross. Upside Down, αμέσως τώρα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
6: Γιατί το πρωινό Velvet ακούει.

0: Μαρία Μαγδαλένα και, και Σάντρα στο 96,8 Velvet. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 και καλωσορίζουμε το φετινό φθινόπωρο και επιλέγουμε ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Μπορείτε λοιπόν να επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Grecostrom ή το grecostrom.gr και να αποκτήσετε την ποιότητα που σας αξίζει στον ύπνο σε προσιτές τιμές. Και να ξέρετε ότι υπάρχει και το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, με το οποίο κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις, χωρίς πιστωτική κάρτα, και οπότε βρίσκετε την Grecostrom στην περιοχή Παπάφη ή στον Εύωσμο ή στην Καλαμαριά. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε και μια δωρεπιταγή 500 ευρώ, συντονίζεστε στο πρωινό Velvet για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει. Καλή επιτυχία από εμένα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεάει συχτήρι. Βρεάει συχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα. What? Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ και άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει τον αγυρίστο.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να

0: ο Τωμάς για την ομαδάρα να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
0: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον αιώνα.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
7: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές Μπριζόλες Λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
10: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το

0: Human League, Don't You Want Me Baby, στο 96,8 Velvet, στα 55 λεπτά μετά από τις 5. Διαβάζω εδώ, λέει, για μια 23χρονη κοπέλα, η οποία έγινε εκατομμυριούχος και αποκαλύπτει ποια αλλαγή έκανε στη σκέψη της για να προσελκύσει όλα αυτά τα χρήματα. Και λέει ότι γενικότερα υπάρχει αυτή η αντίληψη της έλλειψης γύρω από τα χρήματα, αλλά από τη στιγμή που αλλάζουμε νοοτροπία από το τα χρήματα σπανίζουν στο τα χρήματα υπάρχουν σε αυθονία, τότε, λέει, το σύμπαν κυριολεκτικά θα ευθυγραμμιστεί ώστε να ελκύουμε τα λεφτά. Όσο περίεργο, λέει, και αν ακούγεται αυτό, είναι τόσο αληθινό. Τα χρήματα είναι ενέργεια. Και διαβάζοντας εγώ ότι τα χρήματα είναι ενέργεια, θυμάμαι ότι έχω στο σπίτι έναν απλήρωτο λογαριασμό του ρεύματος και πρέπει να τον πληρώσω. Και αυτή τη στιγμή, εμένα μόνο μου φεύγουν τα λεφτά. Δεν ξέρω γιατί δεν τα ελκύω. Οπότε, μάλλον είναι καλό σύστημα. Να ξέρετε, πρέπει κάπως να το εφαρμόσουμε κι εμείς. Δεν σωζόμαστε αλλιώς.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
8: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
7: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
8: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
7: Α, λόγω της έκθεσης,
8: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
9: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
11: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνίες.
13: Θέλεις να σε ακούσουν
14: και να την ακούσουν
13: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
14: On Air Media Group.
13: Η καλύτερη σου.
15: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
16: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
15: On Air Media Group.
16: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
17: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
17: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
17: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
18: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
19: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
18: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
19: Αρκεί, αρκεί.
20: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
21: Ειδικευμένους παιδαγωγούς σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας makedonikos.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
22: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
23: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
24: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, στο απόγευμα Παρασκευής 11 του Σεπτεμβρίου. Καλή σχολική χρονιά και όλες να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά και τους γονείς και τους καθηγητές και τους δασκάλους επίσης. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Where did I go wrong και το ξεκίνημά μας σε λίγο REM. Αμέσως πιο μετά ερχόμαστε με Elton John και Blue. Μείνετε εδώ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. Down, 96,8 Velvet.

Μιλάμε για κόμματα. Elton John και Blue στο 96,8 Velvet στα 19 λεπτά μετά από τις 6. Πάω λίγο στο Viber να χαιρετήσω την Ελένη. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα. Χαιρετώ επίσης και την Νατάσα που λέει: εγώ λέει, άρχισα να λέω από μέσα μου ότι το χρήμα ρέει, αλλά δεν βλέπω να γίνομαι εκατομμυριούχος. Λοιπόν, Νατάσα, άκου τι κατάλαβα από την κοπέλα πριν που έλεγε ότι έβγαλε εκατομμύρια. Πρέπει να το κάνεις νοοτροπία. Δηλαδή, πρέπει να είναι, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, να ξυπνάς και να το πιστεύεις βαθιά μέσα σε αυτό το πράγμα. Κατάλαβες. Δηλαδή, δεν είναι να το πεις μια φορά και άιντε, θα έρθουν τα λεφτά και θα σε περικυκλώσουν. Αλλά είναι να είχαμε να λέγαμε όλα αυτά, έτσι. Προφανώς τώρα δεν ξέρουμε και τι γίνεται. Bee Gees, Stayin' Alive αμέσως τώρα στον Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών τα ακούτε μόνο εδώ. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
7: On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου.
9: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
10: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
9: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
10: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
9: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
10: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
11: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
12: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
11: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
12: Αρκεί, αρκεί.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
14: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver's Moda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα ασημένια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver's Moda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.

αυτό πάντα μπαίνει στο τέρμα. Πάντα όμως. 96,8 Velvet My Sharona. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Θα σας πω μάλλον 7 πράγματα που πρέπει να. Που μπορούν μάλλον να κάνουν οι γονείς για να προσαρμοστούν πιο εύκολα τα παιδιά στο σχολείο, μιας που σήμερα ήταν. Θα σας πω μάλλον 7 πράγματα που πρέπει να. Που μπορούν μάλλον να κάνουν οι γονείς για να προσαρμοστούν πιο

0: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
0: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
0: Ορίστε.
2: Πώς ρε αγάπη μου, δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Ελένη, μπράβο, η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
0: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μας.
3: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
4: Για λέγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
0: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη, φίλες και φίλοι.
4: Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μέλκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
4: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος,
6: πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπεση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
7: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Time out για θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι.
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει.
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει.
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει.
9: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
10: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει.
11: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name στο 96,8 Velvet. Bad Name έχουν επίσης και 5 λέει αθώες στροφές που μας κλέβουν όμως τον ύπνο χωρίς να το καταλάβουμε. Οπότε θα τους βγάλουμε το όνομα τώρα. Η πρώτη λέει είναι η σοκολάτα, πάρα πολύ γνωστό αυτό. Επίσης τα κίτρινα και παλαιωμένα τυριά, γιατί αν δεν φας ένα παλαιωμένο τυρί πριν από τον ύπνο, δεν είσαι τώρα άνθρωπος. Επίσης τα εσπεριδοειδή. Καλύτερα λέει το βράδυ γενικότερα να φας μία μπανάνα ή ένα μάγκο, αν θέλεις, από φρούτο. Επίσης τα καυτερά και πικάντικα πιάτα, οκ, και αυτό γνωστό. Και τέλος το παγωτό, άσχετο. Δεν το περίμενα καθόλου το παγωτάκι, για ποιο λόγο? Εκτός και αν έχει πάρα πολλές σοκολάτες, φαντάζομαι, μέσα και ζάχαρη. Τι να πω τώρα. Αν είναι ένα σορμπέ, μπορεί και να μην φέρνει αϊπνία, δεν ξέρω. Σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μας μέρος. Μείνετε εδώ, είμαστε παρέα μέχρι και τις 8.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
4: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
6: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
8: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
9: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
8: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
9: Αρκεί, αρκεί.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
11: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
12: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
13: On Air Media Group.
12: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Μα εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
17: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

είμαστε λοιπόν και σήμερα στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος, στο 96,8. Velvet, Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Φύγαμε για Blondie, One Way or Another. Σε λίγο ερχόμαστε με Savage Garden. Αμέσως πιο μετά με George Michael. Μείνετε εδώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

My Kind of Love στο 96,8 Velvet, λοιπόν, στα 20 λεπτά μετά από τις 7. Σήμερα είναι Παρασκευή, αύριο είναι Σάββατο και μην ξεχάσετε, στις 9 το βράδυ η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μία μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου, με είσοδο ελεύθερη. Οπότε να είστε όλοι εκεί, να πάρετε παρέα, να τραγουδήσουμε, να περάσουμε αξέχαστες στιγμές που θα μας χαρίσει για άλλη μία φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud. Και μία που το ανέφερα, μην ξεχάσετε να μπείτε και στο energyoutloud.gr για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας, αλλά και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Καλή επιτυχία από εμένα και αύριο θα είναι φανταστικά. Φύγαμε για τις Queen, I Want to Break Free, αμέσως τώρα στον Velvet.

0: Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
6: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίνδος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίνδος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
5: Πίνδος στη γάστρα με πατάτες. Πίνδος σνίτσελ. Πίνδος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίνδος λεμονά.
6: Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
7: Τροφοδιανομή Χατζιουάνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
8: Τροφοδιανομή Χατζιουάνου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.

0: Μιλώ, πάρα πολύ ωραίο, τους πάει πάρα πολύ, αλλά λέει τώρα αξίζει να το δοκιμάσεις και υπονοεί ότι είναι εύκολο να το φτιάξεις σπίτι μόνη σου και λέω πώς είναι δυνατόν εγώ να έχω δύο αριστερά χέρια όταν πρόκειται να φτιάξω τα μαλλιά μου, δηλαδή είναι απίστευτο το πόσο ταλέντο δεν έχω σε αυτό. Τώρα θα μου πεις Πινελόπη, γι' αυτό υπάρχουν οι επαγγελματίες, στα κομμωτήρια μπορείς να πας να τα φτιάξουν τέλεια, αλλά okay, ρε παιδί μου, λέω μια πλεξούδα, κάτι τόσα χρόνια, τίποτα, τι να πω, μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ εσάς κορίτσια που έχετε αυτό το ταλέντο πραγματικά. Σε λίγο ερχόμαστε με Σαντάνα και Μάρκ Ρόνσον, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8. Μείνετε εδώ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η υπανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματα.
4: Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πως το καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Νοείται, πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να...
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ξηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιά δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
14: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένες.

Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

Ωραία τα είπαμε και σήμερα. I can get no satisfaction πραγματικά από τη σημερινή την εκπομπή. Rolling Stones στο 96,8 Velvet. Κάπου εδώ όμως δυστυχώς θα πρέπει να αποχωρήσω, γιατί ο Μάσιμο είναι πανέτοιμος να σας υποδεχτεί. Μέχρι και τις 11 θα είναι στην παρέα σας. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου. Ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ. Άλλο ένα απόγευμα Παρασκευής και άλλη μια εβδομαδούλα. Τα ξαναλέμε από Δευτέρα στις 5 ακριβώς. Καλό μας Σαββατοκύριακο, να περάσετε μοναδικά ό,τι και να κάνετε και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια σας και χαρά σας.

0: σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός, μουσικοκινητική αγωγή και street χορή, K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northrop.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
8: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
7: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
8: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
7: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.

Στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Fold my case and said, and she said back is not a fallen. You're giving an angel's gun, and then you're suffering inside my blame. Full of in my heart, taking sauce.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν,
0: τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
1: Παίξε σε μας.
0: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
8: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
9: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
8: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
9: Αρκεί, αρκεί.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Don't be afraid.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αγαπημένα τραγούδια του χθες.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
6: Γιατί το πρωινό.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. 98,4 Velvet.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Όχι, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νομίζω.